Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν είναι όμως αρέτε τα στάτη που σκούμε δεν είναι σε μαζίρι σκούμε δεν είναι σε μαζόρι. Με τις έδερι με σε λέρε κάμρουν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέ με γέκε. Εδώ με σωλά σε πίνα τσουμίνου και μια γκάζι δεν τρικά με τη γέκα πέντε ράβε τσάβε και λαβρίς με τέλε τσάβε βρέ και πόρ και ζανά καμήλα. Γκέντε ρεγιούτα κοντρέ αν τα μην τσάρτηλιά πέντε με σε ρασκιά φάει σε πίπε με ρατέρα τέτερ βάζει με αντε φρήκα μην εμπές και έχω αβή την άπαρα σκουλιά. Με σε έρχοντα τα γουάνι δεν κεμπρά μισάνε κι δε βλέβε σεκρή λιονάδε ο Αχμέντι λιτάρ δεν χάκιμη. Şemle dağrı bir halı kattı yedi gerden ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli yaban okun o çıka vurun. Mesir ve teriz ütürüz bağırı kod yapşamına hiyalı kama kinu rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Ahle le arabe misurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çabur rasme tegimine. Aziz şümini cem yan gazi de acem emi diye kapın zira ve çapın zeyce porkeşin nav kandile gerden zire. Kanani doktora ki devlet ecvet atı ya çanta ki destana kut ya hiyal uka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etiniz hani gel o vesmin eferiydi rabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü abdali lider imana bavetteme gel o vesmin emre de sehvavidin ağır resulya. بسر خدا توانید که مرامی شانگیل دیمه گولی جانا غی وحمدی لطرز